0: Εξι άνιου δέοι εξι κουί τόλι τ' πεκάτα μούντι, μπεάτε κουί ατσέναμ άνιου βοκάτι σούντ.
1: Domine, Domine non son dignus, ut intre subtentum meum, se tanto dic verbo, et sanabitur anima mea.
0: Corpus sanguis Christi, custodien me in vitam aeternam.